0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τα τηλέφωνα τη μου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Θα περκάτε τα ρε τα μπεζόνι, φαγέτε με ζαφέ καρύβι, νουν άτιμο.
1: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
2: Ciao Marche, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un formaggio? Non essere in forma.